Ανοίγουν μαζί τα παχάλα, αλλά δεν έρθει κάτω. Τίποτα, τίποτα. Πεθάνω εγώ στη δουλειά, ε. Πεθάντα βέκτια θα πω. Να μου πω, κοίτα θα πω. Κοίτα, κοίτα, δεν σου λέει αυτό το λάθο, για έγα. Καρό, αντά. Γίνε στα φύλλο που τι έ. Όλου πάνε οι δρούμοι. Γίνε στα φύλλο που τι έ. Όλου πάνε οι μηνύε. Γίνε χωριέ, ε. Όλου μάλλον και το πέ. Τι στιγμή, μάλλον και ορκή αρδάστηκε, ε. Ό,τι η αρδάστα μοιρά θα μην τον άνοιξε. Αφέντε σε όχι μόνο λίγα, μην και πιάνε να αρδιβολούν.